Αλλά ακόμα ήρθα να αγγίσω την κόση. Αλλά τι θες να πει ράπτια. On the 23rd or the 24th of September, what's that? I'm playing with the name of the Lord for sure. And then I'm starting this link course.